0: Γεια σου Ρίτα Σεκλαρίου.
1: Σεκλαρίου, έζησα.
0: Πολύ ωραία τραγουδιστερία και φωνή. Πολύ ωραία. Έζε ביצוע מושלם. Στέλος Καζανζίδης, תהנו לכם. Τα ροζάμινα, ροζάμινα χέρια.

0: Αγάπης εσύ απ' το τότε, απ' το δις. Panic Music Album. Ρία Ελληνιανιάδου.
1: Παπα παραλαμπάμ.
0: Θέλω να χρέμω.